0: ο σκέλος ο ιδίερε.
1: Με χωρίς πάνω. Πού πάτε φάμε σε τέτοι πες. Yeah.